Οικουμένη Δανία. Έρχεται να γκρανε κέντε να ηχένια. Δια YouTube που έδερε μπορούν ρούτα γουανε κουεντέτε. Ούνιον έχαου γκέινα δε να κόρε αγούτο μασάνι είναι. Ο Ιωνάκια νέο έδημο δε μου χέμπες. Αν το δω και εσύ ουρία το ίνοκε. Το γακόμε.